0: Var.
1: Ξέρεις πόσα γραμμάρια φυτικών ινών καταναλώνεις την ημέρα? Αν δεν ξέρεις την απάντηση, ίσως βάζεις την υγεία σου σε κίνδυνο χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Έλα να το ανακαλύψουμε μαζί σε αυτό το podcast.

Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ευεξίας, τη διατροφή με φυτικές ίνες. Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσες φυτικές ίνες παίρνεις καθημερινά? Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν απάντηση σε αυτό, στην πραγματικότητα ανοίγουν την πόρτα, ασυνείδητα, σε σοβαρά προβλήματα υγείας, από καρδιοπάθειες και παχυσαρκία, μέχρι πεπτικές διαταραχές, ακόμη και καρκίνο. Κι όμως οι ίνες που κρύβονται στη φλούδα του μήλου, στη βρώμη, στα λαχανικά και τα φρούτα, δεν είναι πολύτιμες μόνο για το έντερό σου, αλλά για ολόκληρο τον οργανισμό σου. Οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών αναδεικνύουν ότι η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες είναι το κλειδί για ένα υγιές μικροβίωμα. Πόσο χώρο όμως πρέπει να δίνεις στα προϊόντα με ίνες στην καθημερινή σου διατροφή και τελικά ποιες τροφές είναι αυτές που τις περιέχουν? Η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορ Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του τμήματος κοινωνικής διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας, απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα στο TRT Habar και εμείς σήμερα θα μοιραστούμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Το γεγονός ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ίνες ωφελεί την υγεία μας είναι κάτι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορ Ελβάν Γιλμάς Άκιους το επιβεβαιώνει αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά: οι διαιτητικές ίνες ή αλλιώς το φυτικό υπόλοιμα είναι ουσίες που βρίσκονται στα τρόφιμα και ιδιαίτερα σε εκείνα φυτικής προέλευσης. Υπάρχουν σε δύο μορφές, τις διαλυτές και τις αδιάλυτες στο νερό. Και οι δύο αυτές μορφές είναι εξαιρετικά πολύτιμες για εμάς, καθώς η κάθε μία έχει διαφορετικά και ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία μας. Διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες. Η καθηγήτρια επισημαίνει ότι οι διαλυτές ίνες έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν μια μορφή γέλης και εξηγεί τα ωφέλη τους για την υγεία. Αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού στο στομάχι, μειώνουν το σάκαρο στο αίμα και συμβάλλουν στην αποβολή της χοληστερόλης από τον οργανισμό. Από την άλλη πλευρά, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, επειδή ακριβώς δεν διαλύονται και δεν διασπώνται από τα πεπτικά ένζημα, επιταχύνουν την κινητικότητα του εντέρου και δημιουργούν όγκο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην πρόληψη της δυσκυλιότητας. Με λίγα λόγια, και οι δύο μορφές ίνων θωρακίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας προστατεύουν από διάφορες ασθένειες. Η διδάκτορα Άκιους μας το εξηγεί αυτό με ένα παράδειγμα. Επειδή οι διαλυτές ίνες πέπτονται και υφίστανται ζύμωση στον οργανισμό, συμβάλλουν στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων που ονομάζουμε προβιωτικά. Όσο πιο πλούσιο είναι το μικροβίωμά μας, δηλαδή η εντερική μας χλωρίδα, τόσο καλύτερη θα είναι η υγεία μας. Επιπλέον, οι αδιάλυτες ίνες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υγεία του εντέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Στην πραγματικότητα, οι διαλυτές και οι αδιάλυτες ίνες συνυπάρχουν μέσα στις τροφές. Επομένως, το να λέμε ότι μία τροφή είναι διαλυτή δεν είναι πάντα απόλυτα σωστό. Η Ακιούς μας δίνει το εξής παράδειγμα. Για παράδειγμα, το εσωτερικό του μήλου περιέχει διαλυτές ίνες, ενώ η φλούδα του αποτελείται από αδιάλυτες. Έτσι, όταν τρως ένα ολόκληρο μήλο, προσλαμβάνεις και τα δύο μαζί. Ποια είναι η ιδανική ποσότητα φυτικών ίνων καθημερινά? Η ποσότητα των φυτικών ίνων που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά για την υγεία μας αλλάζει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Η καθηγήτρια Άκιους μοιράζεται μαζί μας μερικά σημαντικά στοιχεία. Στους ενήλικες οι γυναίκες χρειάζονται κατά μέσο όρο 25 γραμμάρια την ημέρα και οι άντρες 38 γραμμάρια. Επίσης, για τα παιδιά μετά την ηλικία των 2 ετών, συνιστούμε οπωσδήποτε η καθημερινή πρόσληψη φυτικών ίνων να είναι η ηλικία τους συν 5 γραμμάρια. Όλες οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι πηγές ίνων. Μάλιστα, και οι ξηροί καρποί έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα. Η καθηγήτρια υπογραμμίζει μια κρίσιμη λεπτομέρεια.
Αν δεν παίρνεις όσες ίνες χρειάζεσαι, σημαίνει ότι καταναλώνεις λίγες φυτικές τροφές. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τρως πολλές τροφές ζωικής προέλευσης. Ως αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστούν αρνητικές συνέπειες όπως καρδιακά νοσήματα, υψηλή χοληστερόλη και ανισορροπία στο σάκαρο. Επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος να νοσήσεις από ορισμένες μορφές καρκίνου όπως του στομάχου και του εντέρου. Αν η διατροφή μας δεν περιέχει ίνες, τότε δεν ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Και όπως λέμε πάντα, από άποψη υγείας, η μεσογειακή διατροφή είναι ζωτική σημασίας. Υπενθυμίζοντας ότι το έντερο χαρακτηρίζεται πλέον ως ο δεύτερος εγκέφαλος, η διδάκτορα Κιούς ολοκληρώνει με τα εξής λόγια. Όσο πιο υγιές διατηρούμε το έντερό μας, τόσο πιο υγιείς θα είμαστε. Ο κίνδυνος για καρκίνο και καρδιακά νοσήματα, καθώς και προβλήματα όπως η παχυσαρκία και αύξηση βάρους, θα μειωθούν αυτόματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αν θέλουμε να τρεφόμαστε σωστά και να ζούμε υγιεινά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φυτικές ίνες είναι το κλειδί αυτής της προσπάθειας. Ίσως το επόμενο γεύμα σου να το ετοιμάσεις έχοντας αυτό κατά νου. Ραντεβού για το επόμενο podcast. Μέχρι τότε να είστε καλά.

Στην Παλαιστίνη ο χρόνος μερικές φορές δεν μετριέται με τις ώρες, αλλά με τα δέντρα. Όταν κοιτάζετε μια ελιά, δεν βλέπετε μόνο τον κορμό, αλλά μια μνήμη στην οποία έχουν συσσωρευτεί σιωπηλά χιλιάδες χρόνια. Σε αυτά τα εδάφη, η ελιά είναι κάτι πολύ περισσότερο.

δεν είναι απλώς ένα δέντρο. Είναι μέλος της οικογένειας. Φυτεύεται για ένα νεογέννητο παιδί και ποτίζεται με τη μνήμη ενός παππού που χάθηκε. Όταν φτάνει η ώρα της συγκομιδής, τα χωράφια πάβουν να είναι απλοί χώροι παραγωγής και μετατρέπονται σε πεδία μνήμης. Η Χουάντουα Τουκάν στο ποίημα της «Το κάλεσμα της γης» αναφωνεί «Να μείνω εδώ για να πεθάνω σαν ξένη σε μια ξένη γη». «Να μείνω». «Ποιος το είπε αυτό». «Θα επιστρέψω στην αγαπημένη μου γη». Γιατί το να μείνεις εδώ δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι μια μορφή αφοσίωσης. Η ιστορία του ελαιόδεντρου σε αυτά τα χώματα εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω, σε αρχαιολογικές ανασκαφές στις περιοχές Μεγιδό και Μπεϊσάν έχουν βρεθεί κουκούτσια ελιάς ηλικίας άνω των 4.000 ετών. Στη Βιθλεέμ υπάρχουν δέντρα που στέκονται ακόμα όρθια με ηλικία που ξεπερνά τα 5.000 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ένα δέντρο που ζει περισσότερο από αυτοκρατορίες και κάνει το ίδιο πράγμα σε κάθε εποχή, να μαρτυρά. Αλλά η ελιά δεν είναι μόνο ένα σύμβολο. Αποτελεί σχεδόν το ίμιση των γεωργικών εκτάσεων στη Παλαιστίνη. Είναι η πηγή βιοπορισμού για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Ακόμη και ένας καρπός ελιάς δέν είναι μόνο τροφή. Είναι η συνέχεια ενός σπιτικού. Γι' αυτό ονομάζεται πράσινος χρυσός. Όμως αυτός ο χρυσός βρίσκεται πάντα υπό απειλή στη σκιά της κατοχής. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και οι έπικοι ξεριζώνουν και καίνε συστηματικά εκατομμύρια ελαιόδεντρα εδώ και χρόνια. Όπως είπε ο Σαμίχ Αλκασίμ στο αξιοπρεπές του βάδισμα «Περπατώ αλίγιστος, περπατώ με το κεφάλι ψηλά, στη παλάμη μου ένα κλαδί ελιάς, στον ώμο μου το φέρετρό μου, περπατώ». Φανταστείτε στο μυαλό σας μια ηλικιωμένη Παλαιστίνη γιαγιά να αγκαλιάζει ένα αιωνόβιο ελαιόδεντρο μπροστά στις μπουλντόσες. Να κάνει το σώμα της ασπίδα για να μην κοπεί αυτό το δέντρο. Επειδή το να κόβεις ένα δέντρο σημαίνει να κόβεις τη μνήμη και την ιστορία ενός λαού. Για τον κόσμο, το κλαδί ελιάς είναι το πιο ιερό σύμβολο της ειρήνης. Ωστόσο, στην Παλαιστίνη, το κλαδί ελιάς είναι η ατέλειωτη αντίσταση ενάντια στη τυραννία που υφίσταται. Ενώ αυτά τα δέντρα είναι σύμβολα της ειρήνης, καίγονται και ξεριζώνονται. Οι Παλαιστίνοι αγρότες φυτεύουν πεισματικά ένα νέο στη θέση κάθε δέντρου που χάνεται. Όπως είπε ο Ταουφίκ Ζαγιάτ με εκείνη την ακλόνητη θέληση, «Εδώ θα μείνουμε. Πηγαίνετε να πείτε τη θάλασσα αν θέλετε. Εμείς φυλάμε τη σκιά της σικιάς και της ελιάς». Το ελαιόδεντρο σε αυτά τα εδάφη δεν είναι απλώς ένα φυτό. Είναι η ορατή μορφή της υπομονής, μια σιωπηλή αντίσταση. Η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης δεν είναι γραμμένη στις σελίδες των βιβλίων, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις ρίζες. Επειδή υπάρχουν κάποιες ρίζες που όσο και αν κοπούν, η γη δεν σταματά να τις θυμάται και εκείνες δεν πάβουν να απλώνονται ξανά προς τον ουρανό.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

0: Ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia?
9: Esta es la voz de Turquía.

Ξέρεις πόσα γραμμάρια φυτικών ινών καταναλώνεις την ημέρα? Αν δεν ξέρεις την απάντηση, ίσως βάζεις την υγεία σου σε κίνδυνο χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Έλα να το ανακαλύψουμε μαζί σε αυτό το podcast.

Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ευεξίας, τη διατροφή με φυτικές ίνες. Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσες φυτικές ίνες παίρνεις καθημερινά? Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν απάντηση σε αυτό, στην πραγματικότητα ανοίγουν την πόρτα, ασυνείδητα, σε σοβαρά προβλήματα υγείας, από καρδιοπάθειες και παχυσαρκία, μέχρι πεπτικές διαταραχές, ακόμη και καρκίνο. Κι όμως οι ίνες που κρύβονται στη φλούδα του μήλου, στη βρώμη, στα λαχανικά και τα φρούτα, δεν είναι πολύτιμες μόνο για το έντερό σου, αλλά για ολόκληρο τον οργανισμό σου. Οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών αναδεικνύουν ότι η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες είναι το κλειδί για ένα υγιές μικροβίωμα. Πόσο χώρο όμως πρέπει να δίνεις στα προϊόντα με ίνες στην καθημερινή σου διατροφή και τελικά ποιες τροφές είναι αυτές που τις περιέχουν? Η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορ Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του τμήματος κοινωνικής διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας, απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα στο TRT Habar και εμείς σήμερα θα μοιραστούμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικές οι φυτικές ίνες? Το γεγονός ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ίνες ωφελεί την υγεία μας είναι κάτι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διδάκτορ Ελβάν Γιλμάς Άκιους το επιβεβαιώνει αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά: οι διαιτητικές ίνες ή αλλιώς το φυτικό υπόλοιμα είναι ουσίες που βρίσκονται στα τρόφιμα και ιδιαίτερα σε εκείνα φυτικής προέλευσης. Υπάρχουν σε δύο μορφές, τις διαλυτές και τις αδιάλυτες στο νερό. Και οι δύο αυτές μορφές είναι εξαιρετικά πολύτιμες για εμάς, καθώς η κάθε μία έχει διαφορετικά και ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία μας. Διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες. Η καθηγήτρια επισημαίνει ότι οι διαλυτές ίνες έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν μια μορφή γέλης και εξηγεί τα ωφέλη τους για την υγεία. Αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού στο στομάχι, μειώνουν το σάκαρο στο αίμα και συμβάλλουν στην αποβολή της χοληστερόλης από τον οργανισμό. Από την άλλη πλευρά, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, επειδή ακριβώς δεν διαλύονται και δεν διασπώνται από τα πεπτικά ένζημα, επιταχύνουν την κινητικότητα του εντέρου και δημιουργούν όγκο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην πρόληψη της δυσκυλιότητας. Με λίγα λόγια, και οι δύο μορφές ινών θωρακίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας προστατεύουν από διάφορες ασθένειες. Η διδάκτορα Άκιους μας το εξηγεί αυτό με ένα παράδειγμα. Επειδή οι διαλυτές ίνες πέπτονται και υφίστανται ζύμωση στον οργανισμό, συμβάλλουν στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων που ονομάζουμε προβιωτικά. Όσο πιο πλούσιο είναι το μικροβίωμά μας, δηλαδή η εντερική μας χλωρίδα, τόσο καλύτερη θα είναι η υγεία μας. Επιπλέον, οι αδιάλυτες ίνες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υγεία του εντέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Στην πραγματικότητα, οι διαλυτές και οι αδιάλυτες ίνες συνυπάρχουν μέσα στις τροφές. Επομένως, το να λέμε ότι μία τροφή είναι διαλυτή δεν είναι πάντα απόλυτα σωστό. Η Ακιούς μας δίνει το εξής παράδειγμα. Για παράδειγμα, το εσωτερικό του μήλου περιέχει διαλυτές ίνες, ενώ η φλούδα του αποτελείται από αδιάλυτες. Έτσι, όταν τρως ένα ολόκληρο μήλο, προσλαμβάνεις και τα δύο μαζί. Ποια είναι η ιδανική ποσότητα φυτικών ινών καθημερινά? Η ποσότητα των φυτικών ινών που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά για την υγεία μας αλλάζει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Η καθηγήτρια Άκιους μοιράζεται μαζί μας μερικά σημαντικά στοιχεία. Στους ενήλικες οι γυναίκες χρειάζονται

κατά μέσο όρο 25 γραμμάρια την ημέρα και οι άντρες 38 γραμμάρια. Επίσης, για τα παιδιά μετά την ηλικία των 2 ετών, συνιστούμε οπωσδήποτε η καθημερινή πρόσληψη φυτικών ινών να είναι η ηλικία τους συν 5 γραμμάρια. Όλες οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι πηγές ινών. Μάλιστα και οι ξηροί καρποί έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα. Η καθηγήτρια υπογραμμίζει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Αν δεν παίρνεις όσες ίνες χρειάζεσαι, σημαίνει ότι καταναλώνεις λίγες φυτικές τροφές. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τρως πολλές τροφές ζωικής προέλευσης. Ως αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστούν αρνητικές συνέπειες όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, υψηλή χοληστερόλη και ανισορροπία στο σάκαρο. Επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος να νοσήσεις από ορισμένες μορφές καρκίνου όπως του στομάχου και του εντέρου. Αν η διατροφή μας δεν περιέχει ίνες, τότε δεν ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Και όπως λέμε πάντα, από άποψη υγείας, η μεσογειακή διατροφή είναι ζωτικής σημασίας. Υπενθυμίζοντας ότι το έντερο χαρακτηρίζεται πλέον ως ο δεύτερος εγκέφαλος, η διδάκτορα Κιούς ολοκληρώνει με τα εξής λόγια. Όσο πιο υγιές διατηρούμε το έντερό μας, τόσο πιο υγιείς θα είμαστε. Ο κίνδυνος για καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και προβλήματα όπως η παχυσαρκία και αύξηση βάρους, θα μειωθούν αυτόματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αν θέλουμε να τρεφόμαστε σωστά και να ζούμε υγιεινά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φυτικές ίνες είναι το κλειδί αυτής της προσπάθειας. Ίσως το επόμενο γεύμα σου να το ετοιμάσεις έχοντας αυτό κατά νου. Ραντεβού για το επόμενο podcast. Μέχρι τότε να είστε καλά.

Στην Παλαιστίνη ο χρόνος μερικές φορές δεν μετριέται με τις ώρες, αλλά με τα δέντρα. Όταν κοιτάζετε μια ελιά, δεν βλέπετε μόνο τον κορμό, αλλά μια μνήμη στην οποία έχω συσσωρευτεί σιωπηλά χιλιάδες χρόνια. Σε αυτά τα εδάφη, η ελιά είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν ζωντανό οργανισμό που έχει ριζώσει στη γη. Είναι ταυτότητα, είναι υπομονή, είναι το αίσθημα του ανήκειν. Στη γλώσσα των ποιητών, αυτή η ρίζα δεν είναι απλώς ένα φυσικό γεγονός, αλλά μια ομολογία ύπαρξης. Και αυτές οι ρίζες δεν κουβαλούν μόνο το παρελθόν, αλλά και μια σιωπηλή αντίσταση ενάντια στην κατοχή. Για τον Παλαιστίνιο, η ελιά δεν είναι απλώς ένα δέντρο. Είναι μέλος της οικογένειας. Φυτεύεται για ένα νεογέννητο παιδί και ποτίζεται με τη μνήμη ενός παππού που χάθηκε. Όταν φτάνει η ώρα της συγκομιδής, τα χωράφια πάβουν να είναι απλοί χώροι παραγωγής και μετατρέπονται σε πεδία μνήμης. Η Φάντουα Τουκάν, στο ποίημα της, «Το κάλεσμα της γης», αναφωνεί «Να μείνω εδώ για να πεθάνω σαν ξένη σε μια ξένη γη». «Να μείνω». «Ποιος το είπε αυτό». «Θα επιστρέψω στην αγαπημένη μου γη». Γιατί το να μείνεις εδώ δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι μια μορφή αφοσίωσης. Η ιστορία του ελαιόδεντρου σε αυτά τα χώματα εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω, σε αρχαιολογικές ανασκαφές στις περιοχές Μεγιδό και Μπεϊσάν έχουν βρεθεί κουκούτσια ελιάς ηλικίας άνω των 4.000 ετών. Στη Βιθλεέμ υπάρχουν δέντρα που στέκονται ακόμα όρθια με ηλικία που ξεπερνά τα 5.000 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ένα δέντρο που ζει περισσότερο από αυτοκρατορίες και κάνει το ίδιο πράγμα σε κάθε εποχή, να μαρτυρά. Αλλά η ελιά δεν είναι μόνο ένα σύμβολο. Αποτελεί σχεδόν το ίδιο.

νησί των γεωργικών εκτάσεων στη Παλαιστίνη. Είναι η πηγή βιοπορισμού για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Ακόμη και ένας καρπός ελιάς δεν είναι μόνο τροφή. Είναι η συνέχεια ενός σπιτικού. Γι' αυτό ονομάζεται πράσινος χρυσός. Όμως αυτός ο χρυσός βρίσκεται πάντα υπό απειλή στη σκιά της κατοχής. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και οι έπικοι ξεριζώνουν και καίνε συστηματικά εκατομμύρια ελαιόδεντρα εδώ και χρόνια. Όπως είπε ο Σαμίχ Αλκασίμ στο αξιοπρεπές του βάδισμα. «Περπατώ αλήγιστος. Περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Στη παλάμη μου ένα κλαδί ελιάς. Στον ώμο μου το φέρετρό μου. Περπατώ». Φανταστείτε στο μυαλό σας μια ηλικιωμένη Παλαιστίνη γιαγιά να αγκαλιάζει ένα αιωνόβιο ελαιόδεντρο μπροστά στις μπουλντόσες. Να κάνει το σώμα της ασπίδα για να μην κοπεί αυτό το δέντρο. Επειδή το να κόβει σε ένα δέντρο σημαίνει να κόβει τη μνήμη και την ιστορία ενός λαού. Για τον κόσμο, το κλαδί ελιάς είναι το πιο ιερό σύμβολο της ειρήνης. Ωστόσο, στη Παλαιστίνη, το κλαδί ελιάς είναι η ατέλειωτη αντίσταση ενάντια στη τυραννία που υφίσταται. Ενώ αυτά τα δέντρα είναι σύμβολα της ειρήνης, καίγονται και ξεριζώνονται. Οι Παλαιστίνοι αγρότες φυτεύουν πεισματικά ένα νέο στη θέση κάθε δέντρου που χάνεται. Όπως είπε ο Ταουφίκ Ζαγιάτ με εκείνη την ακλόνητη θέληση, «Εδώ θα μείνουμε. Πηγαίνετε να πείτε τη θάλασσα αν θέλετε. Εμείς φυλάμε τη σκιά της σικιάς και της ελιάς». Το ελαιόδεντρο σε αυτά τα εδάφη δεν είναι απλώς ένα φυτό. Είναι η ορατή μορφή της υπομονής, μια σιωπηλή αντίσταση. Η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης δεν είναι γραμμένη στις σελίδες των βιβλίων, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις ρίζες. Επειδή υπάρχουν κάποιες ρίζες που όσο και αν κοπούν, η γη δεν σταματά να τις θυμάται και εκείνες δεν πάβουν να απλώνονται ξανά προς τον ουρανό.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!